0: σε αυτήν την κατάσταση που κατράω, τι έτσι να κατράω, τι σημαίνει, τι βάζει να κατράω.
1: Είναι αυτό που σημαίνει, τι κατράω, τι κατράω.